μισέ. Ο μπέτου για πνοέ αταφώνει. Μισέ ο άμε ο ασέμπικασέ. Αταφώ από τσεκούα χα.